Τι λες να στάξεις να μπούδες κάτ' πράστες. Ουζι ζουζέτκε σποράδιτσνε, σβε βέλικε λιούμπαβι σου τραγίτσνε. Ако је од љубави остало ба нешто, ти ту не показујеш, све сакриваш вешто, ти не знаш.